θα δω ήταν με πια γυαλό. Για βίτερ για ράμπα στα χέ, θα κι ότα υποτιανώ. Πέιπρα από το μάρτη γρυγιά. Govind milan ki e tari bariya.